0: Αυτό το cool.
1: Το yes. Escalive Remix.
2: Escalive Remix.
1: These hits never stop.
2: Ζαχτήλα βρατσάμες, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
3: Αυτοπρομόσια.
4: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
5: Ты, Νόσελ, а что ты робишь?
6: Як то, что? Ну, справдзам, кого już вкрэнчиłem.